0: Radio Kiss FM.
1: Come on, mine.
2: Props and bangers.
0: Same hit.
3: Kiss FM.
4: Πίσω το τσεπεσπίσω.